απογείωση σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν ποτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθημη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας, επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.

ψεσάνου νι που νου παλέ. Τα που ψεσάνου νι που νου λιτσέ. Τα που ψεσάνου νι

0: Καλημέρα.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Now you say good morning, good evening.